0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
2: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
3: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

after review.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μην
0: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I've been slept in weeks. I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: Feel it. Got everything you need. It. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
3: Your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: Saturday, August 15th, Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club, presented by Trans Family Cyprus, with support from Geos and Dreas. One night, one legend, pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music, Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50. Wow.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
0: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
0: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
2: Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε full καλοκαιρινό κύκλο.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
0: Το flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
0: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται ισχύ.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω,
1: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Saturday, August 15th, Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club, presented by Trans Family Cyprus, with support from Geos and Dreas. One night, one legend, pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music, Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
2: Yes, it is now, yes.
0: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
3: If you don't like something, change it.
0: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μην
0: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0 και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Saturday, August 15th, Trance Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club, presented by Trance Family Cyprus, with support from Geos and Dreas. One night, one legend, pure trance energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music, Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: The Queen of Naples is coming to Cyprus. Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
2: If you don't like something, change it.
0: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
2: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
0: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Κάτι νέο έρχεται.
4: Η Heineken παρουσιάζει
5: Move Festival
4: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
5: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
4: Παρέα με το Shopping Bank.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Saturday, August 15th. Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club. Presented by Trans Family Cyprus. With support from Geos and Dreas. One night, one legend. Pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music. Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: New music files on Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
2: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
3: Yes, it is
2: now,
3: yes.
2: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14, with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
4: If you don't like something, change it.
2: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, Under the Cyprus Sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
2: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω,
0: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήση στο Blue Martini στη Λάρνα.

0: Sky, Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, Under the Cypress Sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Κάτι νέο έρχεται.
2: Η Heineken παρουσιάζει
1: Move Festival
2: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω, μηνέ.
2: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
4: Saturday, August 15th, Trans Royalty takes over Aya Napa. Former world's number one DJ, the legendary Paul Van Dyke. Live at the Castle Club, presented by Trans Family Cyprus, with support from Geos and Dreas. One night, one legend, pure trans energy. Don't miss one of the biggest names in electronic music, Paul Van Dyke, live at the Castle Club, Aya Napa. For tickets and reservations, visit thecastleclub.com or call 97 77 55 50.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήση στο Blue Martini στη Λάρνακα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
4: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μην
0: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Κάτι νέο έρχεται.
4: Η Heineken παρουσιάζει
5: Move Festival
4: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
3: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύση.
2: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
0: Now.
2: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

0: New music files on Mix FM.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν.
4: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
4: This is the weekend mix.
0: Mix FM.